0: Καλό τα έτο.
1: Αν δεν φτάσουν μου είμαι εγώ.
2: Είφε εσύ σε ελμπούγι.
1: Paradise FM. Μου τούρταν.
3: Tune in for the best local and international hits, the latest trends, the island's

0: Florida FM του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη γαλάβη. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.6.

Λότε το, αδε το στάσου νημεό, τη φεσί σε μπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.

Καταναλώτε το. Αδεκοστάσου νούμερο 1. Είφε Σίσιλ Μπρίλ. Paradise FM. Nous tout le temps là.